0: Silva. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Δεν θα σου πω να μην πάνε. Δεν του ακούω να μην πάνε. Δεν θα σου πω να μην πάνε. Δεν θα σου πω να μην πάνε. Δεν θα σου
1: πω να μην πάνε. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
0: Δεν θα σου πω να μην πάνε.